Σέπιλ το μίντσι, γουάντι νέκιμα μου μία κύλιμο τόμι, σι μονετσικάω εκατό γουάντι, είπαν καλή ρετ ρουράλ το τόνι κάπα. Σι γουάλα, το γουάντι τι μιτς παλέγουισε, η καίσικα πατάστα δε ίντερες, ήταν κατόμι. Ασί κοντόν άλλη, παρά τη πίας μου μάκο, σε τόμι δε μιτς πολογουά. Σι γουάλα, γουάν σι κίστη μου κρέδι το γρουπάλ, καματλάκ τη σι κυπήλη τόμι, λιλ πέσος, άστα 10.000 πέσος. Σι γουέλη μου τόμι κατό γουάντι. Σι τλάνο νότσα, είπαν τε πως νέκα, 1-118-25-35 Juan 77-1-342-6709 Chitech Pachalo Ipan Avenida Juárez 1229 Colonia Centro San Felipe Orizatlán Y Caltapúa Mumuzla Tenchicuay Cahuitle Inaloc Juan Ticalzacua Nahui Cahuitle Entiota Sábado Juan Domingo Y Caltapúa Chicuay Cahuitle Inalzi Juan Ticalzacua Ome Cahuitle Entiota Shimonech Cahuitle Ipan Cali Red Rural Totón y Cata.